0: εσύ έφυγες για να πας σε ξενοδοχείο να κοιμηθείς. Να πας φρέσκο στην αραβωνιαστικιά σου. Και τώρα τι βλέπω, μισό μπουκάλι κατέβασες ξημερωμάτι.
1: Κάτσε.
0: Τι χάλια είναι αυτά, ρε, δάχτηκες με κανέναν.
1: Θα πιείς.
0: Όχι, ένα καφέ θα πάρω. Λοιπόν, τι έγινε.
1: Τι να γίνει. Ό,τι γίνεται άμα πέσει ένα στροπελέκι στο κεφάλι σου.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Η αραβωνιαστικιά μου είναι μια τέτοια. Καμουφλαρίστηκε με ένα μαύρο μαντήλι. Κρύφτηκε πίσω από το θάνατο της μάνας της. Έβγαλε τα αυτιά σίδια και μου παρουσιάστηκε αγνή και αμόλυντη. Κι εγώ ο Χάνος πήγα να την εγκλητώσω από τον αγαπητικό της.

Όποτε θες κι η μοναξιά σκοτώνει και πάντα βρίσκεις αλώθη και πάντα με χρεώνεις. Μιλάς για λίγο σοβαρά

Να πούμε άλλη μια άλλη επιτυχία. Μήπως είναι και η μεγαλύτερη. Και δεν σας την έχω τραγουδήσει. Δώστε μια σολ μινόρε. Αυτό είναι για τα κέντρα διασκεδάσεις βέβαια.

Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω μια μεγάλη μου επιτυχία, να την αφιερώσουμε σε όλους τους ναυτικούς μας να έχουν καλά ταξίδια.

το πως σ' αγάπω. Σου δείξα πως ήσουν εκείνη που διάλεξα για μια ζωή.

πληγή στην καρδιά. Οι δρόμοι όλοι κλείσαν και μόνο μου μ' αφήσαν

0: לא מזמן הוא היה בארץ.
1: Μπορεί να έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ. Μπορεί να μ' άφησες,

0: כן, אנחנו נמשיך עם מי הכי אוהב, מי הכי אוהב. נראה לי שלומי קובץ, שעוד מעט חוזר ליוון.
1: Ποιος αγαπάει πιο πολύ, αυτός που ακόμα προσπαθεί κάτι να σώσει, για αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει τι πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος απ' τους δυο έχει ψυχή να λιγοστεύει. Ποιος αγαπάει τελικά,

Ποιος αγαπάει πιο πολύ? Αυτός που λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει, ή αυτός που λέει αρκετά

Δώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν ορίζω.

Συναντιόμαστε ελαφρέ. Αγάπη μου παράξενη μοίρα. Πάμε βόλτα στο όνειρο το σεριέρι.

0: Ποιος θα κάνει φιρκουνί.
1: Αυτός που ακόμα προσπαθεί κάτι να σώσει, και αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος απ' τους δυο έχει ψυχή να λιγοστεύει. Ποιος αγαπάει τελικά,

Ποιος αγαπάει πιο πολύ? Αυτός που λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει, ή αυτός που λέει αρκετά

τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

Με θράσος με χειροκροτάς για λίγα δευτερόλεπτα που ανάσανα. Πετάς πυροτεχνήματα και τάζεις ξαστεριά στις καταιγίδες. Αστράφτης και φεγκοβολάς, μα ψεύτικες υπόσχεσαι.

πιάνεσαι. Με ένα ουίσκι αγκαλιά και ένα τσιγάρο για μετά, ξεχνάς τα λάθη σου.

του τρέλου που δεν έχει που να πάει. Άνοιξε του τρέλου που τρελά σαν να ζητάει. Άνοιξε του τρέλου που δεν έχει που να πάει. Άνοιξε του

Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες.

Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι

0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μητροπάνο για ό,τι έχει αφήσει στο ελληνικό τραγούδι.
1: Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος σου, μάνα. Ο παραστρατημένος.